0: Με κοινοσάρα δεν κοιτούσε πολύ να δει.
1: Αγιο καγκούλ να ανακοντηρίω. Πεμίβητα που κόμπαν αντλό, αντλό, πετά τα ου.